Να μου λέει σε έναν που έχουμε στούτιο μου, η Φιλομένα Μαρικό, μάλλον μου έτσι είναι πόμα γέλα. Εν είμαι για ουέρα τέχνη ρόμα, σιβέλα βανκύπελε. Ο να καλό ρακ ωριά γεύω, όνι σου βέλε ουέρα καβιά γεν ρόβαν ο άμπουλα. Ενώ καχε ουέρα, ον γέσι ουένι, να ερκόμβελε βελίχο καλαβάια. Καρακάτα, ντράμουα. Μαθάπα μαράπο, χελιόμ θέκυλα. Ναν τάτο. Παπά, χινί κούσι. Ακαλώ σου παρέα ου ικιάσα, μινιάντρα, νι λόγχο νι καρακάτα, είναι μόλι ελάμβο. Μα κι όχο μου κείτε νι χώπα σοβάρ κύβα, βόσι ίσου. Όλα την πέρτα τα σίλβα, 14:58 minutos, boa tarde.

0: Μα λέλε και βάση η Λουάγο. Πονότι.
1: Πονότι μα βγει λίγο.
0: Βαχάν βαχάνικα και είναι η χαλιάια.
1: Παλάμα.
0: Νσίνα.
1: Άμε τώρα τη Μουρούπολα νο.
0: Ο Μουρούπολα βα Μουρούπολα βίσα Μουρούπανα.
1: Ο Μουρούπολα κυρί ο γάνα τον Λιουάν πίνα ο γάνα τον Χουάν τυρία.
0: Μην το κόμουν λέπα ο γουίσα. Γουάν πίνα ο γάνα τον Χουάν.
1: Δεν
0: ξέρω τι είναι αυτό που
1: είναι
0: αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό
1: που είναι
0: αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι
1: αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό.
0: Ah, ayo kwala ahero wala ma afon chawete mail hoy
1: ah dai wen nun to yo atene naro manu ko tori tugere ken nin naro ka wiwo atete man to yariya ka bare
0: ah ayo
1: to ka han nireria
0: ndalle pellaete manaki hana
1: eh
0: alle pellaete manaki hana
1: naro manu mutu etembo ka kanyo wetana teme le kan le linyo to hin zara wo onto.
0: Where are you?
1: Ay,
0: Margaret,
1: la cara de Vandy.

0: Πονότι!
1: Πονότι μου λέει πάλι πονότι καλή χάλη.
0: Μιο κίνδυ λίγο καλή χάλη αγιά.
1: Μιο κίνδυ λίγο αν καλή αγιά νουά να μπουλα βορά τίγω.
0: Α, μου λέει κουνή καλή αγιά. Κύρω και λανσούν
1: να
0: ουίου έλα κόμμα να έχω κάτσου έλε. Ναι.
1: Μα αβα μου ήρε να άλλο παρου Αντώνιο ο κουρανίνο.
0: Α. Μα σε σαλάμα αγιά νιγό.
1: Ο μασουάνινο σαλάμα του. Α, ρίρια καλή.
0: Ε, Αιώ.
1: Το ακαθέλα. Εσαλάμου πεγάλο και λέει. Αναμάμουια, ο καλύπια πέγαιναν ρουόγο. Νασάνακα, Μέρσια, Αμίτου, Αλσίνα.
0: Ναι, με μένα και δάβο.
1: Εσκαθέλα που έλα κουπέρα κάνει και λέει πυρμάκα. Μαρτίσι, να μου αραβένα. Εσαλάμου.